Άλλος δεν κομπάρει το μιέρα, εκτός. Δεν μαγούρευε. Ναι, μόνο ένας λούχτης, δεν θεμάει τους λούχτης, δεν έφωνοζει με. Έλεσε έτσι έναν οπλίτσιο, που έχει βρένα. Σε πλούρα κρίτης, θα μου κιούρει την πόρτη. Α, δεν βαρμένει, στην αρμόδια. Να πω σε φαϊλάδο. Με ουράνει το πίρτη. Οι άλλοι δεν ουκλούν, δεν ουράνει την Ελλάδα στο ουρανά. Δεν ουκλούν, δεν προσέχει, ζούμε. Ωραία, στρούφους καλή τη βόλια. Ωραία, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλούν, δεν ουκλού

όνομα εμπόριων. Σε πολιτική κούσο σε αυτά είχε βίντεο και δεν είχε βίντεο και δεν είχε βίντεο. Ότι κούστα πολλά, θα το πω και να είσαι πολύ. Ναι. Ήταν ότι είμαι πολύ ακόμα να είναι